0: लाश तुम कुफा भी
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατε μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βαν εμπροβέν στη λιάρα, βαν εκαζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγει ήταμ τελή ρεγ να τόσι, νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότα βατράν τόου. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνά τα ρίτα τελή, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δέτσι μέτσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούτε να μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίτσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Ούτε να μπαου κακό μπατέ να ούτε σοφώνα βαρά τσιτεύει, αρ' μαλαγκάσι.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Αν βάρει ουλφτήν μαμανάει ο καραμαζέσεν μαμανάει ουλφτήν. Είναι ούτα μίλαν ευσαν τραντουίτ. Ανέφασε τη ορίνα μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ μανάω ασόβαμ να ρουφτούν αφάντσα κάνα εντύν φαγάω λίπενι. Λίπενι ρε πιπλίκια μπαχτούτ γιατί αμνάει ματίν. Σότε εμψέω τούπον ρεύ νέβης χαίτσι μανάει. Άρα ο Πίτρο μου χίντσαν ο μισήρσιρε μνιού, νέβα τι ανάζει ο φανάι, μισάκτα του φάντου μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον ρισαρέω με ο ανάπνε τσαρανάι, να μύτην τι ανάζει ο τάνου φανάι, αρτσι μανάι και μχίντσι σαχάι, να γίνουν να γίνακα, μα πάκατα με ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη χίτ, να τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε ατόνάι ραχούνα να ισαχάι, σε τι ρισαρέω μαναμπούλα, Τσιμανάει και ισαχάει, τσιμανάει και ισαχάει τούμπκο. Ουσαν μπούρνα ισαχάει, ουραχούναν, ουκατσάιν, σε τι σημάνα μπούλα πέ, τσεκένναει σαν τούμπκο.
2: Ήταν ανηλέλε παρτάζια, τι κανζέν φέρνα, μνάει τα τέρακα, νιτάν ναι ανεμπάν, δε φαν φέρνα, μνάει λε παβιόνευα, τούγκα τη μίσια, πάνα μπούλα τάπκα, κούφα μσέουα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρε άμνου, ναι λετάν, ναι φαν τάντα ονάτν ρουμπι φουλτώνα, ναι ατίνα, Τι possible, αν το κουνίσιο έχει αβίτα, μπορεί να τίτρε, αριούταν, ο κούμπλης είναι σαν μίσια προνοτασιό, αν είναι τομένα, ταν τσάζω μίδια, μα του μίσιαν σε Σάββατο, σε φουμπαγόνες, αν είναι αβίτα, μπορεί να τίτρε, αν είναι
3: νοτασιό, ακόμα φαν πέτρα, καθώ σε εγώ, σε αζω μίδι, η τι ήταν, το ταν φούς κάτρα, τι, την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάιο, να την φύλα μαφνάρτσα, την φύλα μαφνάρτσιουα, Να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνη φαρτάνι φανα ρασούα, να μπάρα τούγκα πάει φανα ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαχ τσέρα κακιαν τίσα, βατστίσα.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: τουλάχιστον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, την τάγουν την μυαλά. Τα τάναν, η ζωή ζωή μου ζωή, τον ζωή μου είναι φεό φοβή. Σα διδίδαν σου κουι γυμνά, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάκουν οι ζύγου. Α άει την πετσάν ούλα, ζωρό, τα κασέντα, μια καταβίτα. Πνίφα τα λούλε ούλα, τι ήταν, ρεντζάν μαέρα, κουρντζάν, κασμάγα, μούτα, ο γυμνάζο. Νίφα ήταν φωμα είναι φεό φοβή, τι τον τάναν, ο σα διδίδαν σου. Την μισό, βε. Τα μνε πιάσαν γυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδαρ μου λένε μου λέω. Τα μπουρντάλα δεν ήταν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσάν μου δε μαλαλα δάλα καν. Λάλα νιούς όνα τένα ήδη τα μιβολώνει γίνια. Αν αμσάνι σέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνα φακέλ. Δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το ψάνε σαν μπανανούτσα, δεν είπα λέει, το τούφανε τούτσα, μια κατσαλιά λεράν, φασαρότε να μαναμπότσα λέει λάλα. Την είπα να φουάβουν, εγώ να την τούτσα, έλε σαβατσά να τον σάριο. Είπα να είσαι παμαντά μου φουλάν, πάνε μπαγα να είναι λάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη, ατσά τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου να τη έτω, να μην τσέλε πατέ να ράμφε. Την μου κούλα κανέ τι έμνε ένα κρέτη, εφάν την πιάσα να πει, μην τσέλε λεούλα, μα καπιάρα τσα τη μίτσι, ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την έβα πούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέρι αλάφτσα πιέρι. Δεν έβανε νεουαλά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρι ουντζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, κόπανα ρε λαλαζάν, φαμτσάλσε, γιατί αν παντάνα να σε φούτσαν σαν, ναι τα είδα.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάφ.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Να το έφυγε ο Θανάνα Ιουμπούνα να τη Θανάνα να ήρθε σαν πτήσμα. Βότα βέρε νησιούσι, ρε νη, πεπέ, κοπτάνι. Φίτσι νου πήρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πήρει κουκού σαν λε, τσέ να μίτσι σαν μίλα πιάσνα, τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει κέλε ανάτζαν, ρε, παρά βοτσάν πλε φάνα πιάσνα, τί.
2: Αυτό το ζάντι που λέμε είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι το ζάντι είναι ότι Φάιζνα, ρακν λαλάνα μίτσι, δεν ξέρει, μισή μαγκάλα τσα σουμάνι μπατσούν, δεν.
3: Φανάνα ημπούνα, δεν ξέρει, φανάνα πάντα κάνα και ημπούνα, το γόκα, δεν ξέρει, φανάνα ημπούνα, τη μισή μανάτσα φίρτσουν, δεν ξέρει, σου αυτό να σου. Τι ρακα φούκα, τάτσε, αν σαβατά, ρε, τα μίτσα, μίλησο. Ρώτα σου, ρε, παμίλ, σου, ρε, παμίλ, σου, μπαίνα, τα όλτα, να σου μονοφώνα, παμίλ, ρε, μαντι, μπρομούρα, σαν σκασίρα, τι. Τι σνεβα, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, Savatuza sandi, tu conheces lá lá mais entra né? Sai não tem na mar, tu conheces lá lá mais entra. Então se mamar até levar na mãe boa não tem favor.
4: Fanana na yumbuna na, te fanana na yresa na mi pesin ma. Itambara na, sai metes me se na cura sandi isso. Foi itambara com na piaramuna, mantita na, sarau, misingul. Sembuletena manatra sotrafana malakasy manatra sana fanana pirenena sana dia tena manatra tsaka sendafana amin'ny misy mpianatra tetsy voabiany tekoly mafantatra tsara mihitsy azarina eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety tsara indrindra afana manatsa izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara famazana koa mantsy le fanatanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Συνέντσικα να τα βιζάνε καό. Τούπο. Συνέντσικα να τυρανό μπάντα φτσάνκο. Τούπο. Συνέντσικα κούρι τσίπνε σε σούτσι μου λάσσα και να μπλάτα βατσάω. Κανή φόλια να όπλου.

0: τουλάχιστον τον κουβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατία τένα εύα. Εύα τένα τούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσουν να μίσουν να νουάν νεκίζε ο τσάν. Να νουάν τένα φνά νεκίζε ο τσάν. Τσιτέ, τελούδαν τσιτέ, μάνο κασπούς, ραβομαντέ. Τσι, μάνα σατάνα, να... Εσό, εύα τένα, μάνα σατάνα, να ματέτηκε, μάνα σέλα.
2: Τένα ναπτούμπο, να ντε ολούρα, τένα ναπτούμπο. Μέσα καφούνα, σαν τάντρ, να σατρί. Ήζαν έτσι με την τένα νόν, τα ρε μανόμπα, σαν τέρ φανόνια, φαγιάνκο. Ματάωτα, χωαρίτνα, σαν τέρ έτσι να τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νεκίς τσον φοκαν τσάν μίτς. Πατε βατσάνο, τερα σέντα φοκα κελέρα, τε μάνα σατάνα, να τε μάπιασα σέλλα φόνα σαν. Σένα τότε, ουαντένα μιάσα μου, τη σοϊτάν αρισό, μόνο κασπούς.
3: Βάνα μόν, τούμπο φύρι, ερού μάτεν νίζ. Άρα, αμ κουμανούκανα λουσάνε, νίλλατσα με τσιμίλαν τάντον. Τα σαν αμ κουμανούκανα λουσάνε, τεμ τάντον, αν τένα ξατήσα, μισκούνε ο κούνακ τσα με τσι αρούβα. Σαλά, να μην κάνω τα μπολά τη σομάτια, να τσενεί σομάτια, τη μη ηλένα γιάν, φίταν ρίμαν. Βαν τη σομάρου, ζαν, φίταν ρίμαν, να βατσουέ, βαν μιλά ρερ, να ουρθάν. Φοβάντε, φανιτάν, να βγει, μα να σαν να μ' σαφούν, μα τέτοια, μα νο κασπούσι, τη βατσουμ, τη μα να μην κάνω να ρακαφέ πίτα, ζαν, σέρουν να μην κάνω.
4: Σαν να μην κάνω ζαν, να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω να μην κάνω
1: να μην κάνω να Apetu muna aku tanda mana aku. Bisa kerana aku mandi, tetapi macam luar ni tantan, tetapi macam mana setan anak pun. Refa luar nana sakaf, tetapi macam mana setan anak pun. Refa luar ni sakaf, tetapi macam sana mati ke fana santan anak ini dah dina waya fana fusi, no tetapi macam refa sina show pun, no tetapi sina sakun ni anak sana tanah mah. Tetapi arfa, tetapi macam apa tetapi nama petak. Ini yang fakta sana musang refa tunggan. Fakta na fakta na na na we cile corona virus ada ma fakta na wah. Te mata na refa tap tanya tu na. Pasang gue alam surkat sem tapus is lepik tenena.
0: Shota tumpula, shota tumpuaf.